Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ποτέ DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Smarties. Πρωίε τα με 11.
1: The Smarties Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah,

0: Λέγε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλια! Yeah.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Διότις Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γυρνά. Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα.

0: Breakfast Martis. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Άιντζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Marty's Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ζήνων Διονυσιάδης. Ρωτήστε τους πελάτες μας. Θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνωνα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Διαφημίσεις, γέλος!

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πάντα.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980. Με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
3: Διαφημίσεις! Για

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαίρινό ραδιόφωνο.
2: Χιλιόμετρα

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
6: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.